Με το καιρό θα ειδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άλλο. Ποιος αγαπά τον άλλο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξει.

με το καιρό για νεμικές παβούνε και για τάρες. Παβούνε και για τάρες, επάψα και τσιμάνα σου οι άδικες κατάρες.

τίποτα θα νιώσεις αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

αυτά θα νιώσεις αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.